0: Είστε ακόμαπη. Η ακτήβη νεκρά θα χειρά κρύα κανά κουτιά σκαρακή. Είχα ακόμα νεκρά σκόμα της τα σιπκαράκτα χάλι τα μερκά τσιρίνα. Καλιά κρύα του νεκρά μου πιο κατού κατού κατσάστα. Μια ουακή τζόμις χα του κρύα ρακτσινιά νεκτή. Είχα μαχά. Χειρά κρύα κανά καμ τα πιο κτάτη τα τα δαβίτ μαμάνη που παχά εξτηριχέντε. Ακαχά φεδρασίν δεπαρταμεντάλ του πα κατάριξε το κέτχα. Καμσά για πχαλακή στο τα εξτηριχέντε που παρόχ τα κασίπκη. Ο καμπύρο ακάν θα κοιτάξει το ένα κουτί πάνω. Η τσάχα, πολύ σοξάν και την ακάστρα και αμού η τάχα, τα τραβήτ μα μάνι που παχά, μισθού η τσίσπα η πολύ πιο μαρκά. Σα τα χαλικά μου άρσου για πχαρακή. Ακαπά που investigazione στο κανακάν πέρα τα σαχάχητε και την ακάστρα responsable σου καμά που ακάν θα κοιτάξει το ένα κουτί. Χαλιού κατρά χειρά που για κανακά, καμσό η πχαρακή σα τα σαρακή που κατμαχή τσάχ που να καρούχα τα κάτα, η τσάτα το κομμά σκαρακτσίχα. Τα τα κομμαντάντε de la Policía General, Mirko Sokol, που παου καματά σου αεράκι τσουρούχα, εξ διριχέντε καμπεσίνο, χαλιού παχολί με μαρκά τχανιστό, η τσισπάια. Χαλιού καμου αρσό η πχαρακ, περχανίρε ο καχουκάμπουνι, ο σετάκι του καχουκάμψουμα, η ατχατανιασκή ου σα σαρακή. Τα τα διριχέντε μαμάνι, που παχά, μα πόρτα βό, χαλιού καμά, τα καμσα πχάν βάθανα κάχου παρακάν αρούνα κάπου καμά τα καδεντιάν, χαλιού καμ, που είναι τα ανάη που παρούχα. Ουκάρχα μαχαχίτσα σερακι πι, Μάιο ή Ιούνιο παχθίνα κάνχα, ασταχανί ούπα να κάξω το καναρού και παούρο στρανιάχα, στρανιχμα να πκάντι, ουκάρουνα ξουπαχί στερακίν, χάλιου καμουκάτχα μαχιτσάχα, Μάιο ή να κάχι στερακίν, χατα τα Ροδρίγο Πασουπαχσάρχαν, πρεσδέντε Σαρχανιά Πάουα, χάλιου καμ αρουνάκα, ουκάτχα μαχουκά μαχιτσά μανχα σα ουγε πράκι, ουκάμ πυρουσίου χιτσάχα, προβάβλεμεντε σε ουινά συνάσα. Κατά τα Δαβίτ Μαμάνι, που παχάω καμάτα στα Μπολίβια Μαρκάτ, χαμί στο Ιεράκτιο Καμπύρου, που καμπί για τρατά τα κίσκανε ουσί, ο Καμπύρου προσέσο την investigación, ο Καχσαρά κακή ο Σαρακιπί. Τα αβογάδο, καμσό Ιερακίσα Αβελ Λόμα, που παχά τα Δαβίτ Μαμάνι, που πάνα αρχατήρι πάτσε, χαϊκού παου Σαράκι Καμπύρου, εξτηριχέντε, που παχά, κλάντε στην είδα του Κανκίου, αχανιού, αστα για τη σκητκά, ο Κανκατά Πάσα, χαλιού καμάι, σαου Ιερακίν, χαου Καμπύρου, ανεχαϊού, τχιτέχα γαραντία, στεβίτο προσέ. Eso. Άλλου καρούχα σε σα όσο ιερακίνα. Κομμαντάντε Σοκόλ, που παχά καμθά ο ιερακί σα αρακίου και τσάχα, μια που είναι ο καχα βάλκα implicado, σου κάνε κάτω που τα υπήρχε ο τχεράκι, που πανακαρούχα καμάτα. Αστα για τχάτα τα κή και χάλιου κάμου καμπυρού σαρακίου και τσάχα, για χά. Μου σάμπι, ακάχανια μα έτσι ξαπτά τα πχάνου καχ παρπά στη φρέσα, που πανακαμπιού και τσάχα ρούσκι πατερακίνη ουσιπή, άλλου καμάτα γιατί ανιατάκι θα κατάσει πιο σασί. Τα ejecutivos, Central Obrera Boliviana, San Quirino, Santa María Argolio, που παχάντο ερακί, σε σκέφτε, πολιτικά, που παχάντο εν Chihuahua, που παχάντο Bolivia, Maracan Casquiwa, Hallu Kamau, που τσάχα, εστάρια, εν Bolivia, Siu, Hallu Kamau, χάντο εν Chihuahua, εκεί, πέρα, τα τα, ακάχα David Mamani, που τσάχα, σα πιού, αμήν, τα τσάχα, μισθού, αχέου, Siu, Bolivia, Maracan, χανία, καν, κτσπάτι, Hallu Kamau, αρσού, αγε, πχαράκι, Marca Chirichka. Bueno, ya trata buena carta, τα κτσκενίου, σε κτσ, απχαράκι, ya trata buena campi, την ακατεχού, σε το πένα. Τάκης αν τα βρουν ακάχα, ας τα βάλει πένω ξέτω φέν χαρσούν οι πράνς, μα οι πράνς αν ήβαρους που πέντσουμε να πράνς πάνε κάρου, σα κοιουά, σα πχαλακή. Κόμα κοιβιά της χειλά του λιάκανε, ακάρους και πένια τα κοινέτια. Ο ρούρο μαρκάρ μα έμψε ρενιάν χειλά στα χωσέ ο κομπέχας, την επόνου κάτω του ερακτήναν ο κοιτσαούς, μα γιατε ο έμπη χειλά τα.
1: Ο καμάουα κουλιάκα, χίτσα ειντούρο τούν καπαγιάνε ουρούκυπάνα, καραγόρπη. Ορούρο μαρκάν χακίμσα κάλκο αραματάτα τα υπουρούτα παουράου τσαρακάνι καμαχά. Αυτούνα και αχα ορούρο μαρκάν χανίου σάρνα κανέτη. Κουνάτ, γασολίνα τανούτη, χανίουα. Ορούρο μουνσιπιόν χάνια και ακέπα μαρανακάχ ίνια καπχίουα. Παίρι ίντουρου χιπάνα καουίλκα κουτυπάξιτχα. Σίκλον ουρούπα σασάνα. Con amara que ciclos urunet con arqueste aniwa u campiste sutike u kami con ataki hakena kax ciclo yampi u kuru sarna kapkhan patake kitine kataxum yate personal sarna apkharakchine e khan yatirne kax u kuru yatin tapkhan yakipa khani pe u kama hasaki yatin tanyataki marketakena kanja Chusa utite, autonaca sarnaca que pene ucatani hasta que te jatin tañmon siglo apnacañaja, atera que tu camanja, inturuja, jana autotipanja, sumalat, sumalat, ucan kutki papchini, siglo apnacañataki. Yacatoquetja, ucurumpeja, yanaptataniwa taica, uraquero, uca, pisichtañ pataki. Ukama kira ki jaqesa han arma sepkan pataki ciclo apna kañana kata. Una teja, que kepa marana kaja, taki kunasa au taki kunata kisa, anukas kaukir saraña te kisa, au tum pekira kisa arna kapjtana, ukatja ni kurkusa yanapt aptante ukampeja. Ciclum sarna tasanja, esa yanapt astana kurkusa, han zato ankunakas jaltapin pataki hanukaja yakanakata kikuna sasawa hukampistik umara nyatak sasawa wakichap. A ver, ukat aruskiasa kititeja consejo municipal pekechiri oruro tokenja tata Zene Vicente paja kamata amtarakina.
2: Este domingo 12 de julio se llevará a cabo el día de la bicicleta. En las prohibiciones menciona los horarios de restricción, es desde las 8 de la mañana hasta horas 14. Y el cumplimiento está obligado a ser el órgano ejecutivo mediante la dirección de movilidad urbana, ya, donde automáticamente el gobierno autónomo municipal de Oruro queda encargado del cumplimiento de la presente ley.
1: Ukamata amtarakin, salla paispa ga tráfico y vialidad sapjeukana kjirnaka, paispa tránsito kan kjirnakampiwa, pokayapjane ane autonakeja sarnakapjan pataki. Mayam kutki pañan, kim sakal kwaramatata taipuruta paurout sarakan kama, ukat hukante haipiak sarnakan atisikapjaniw sasawa sapraki. Kitinakateja inturu orur markar kutan manapta, kutare tia tokar keparapchita. Ukampi kutanta.
0: Uñatat asñata kisu kama hukas wapiatas karaki municipio de La Paz hay uxatoket ham ukaya tabena kam tuk enyani hi sapayrit akan wa hukam piati kipas karaki nyani kuchir tabena kasu tkaskani arus kipawi su kamaraki hayukam hilat pilya kanaka ukha kama panay hilata jose hupana sutipkari uspini uspagare hilata pablo tir semanas kutintan harakchini pam pirusa exatoket hukam pi saranta sit kanyano kama har radio nchil panakam pi sapok enyaha wa karaki uchilat pilya kanaka.
3: Ukamatawa.
4: Red Aymara Internacional.
3: Red Aymara Internacional.
4: Kunaiman Markanakar Mayach Asa.
3: Pashpa Sarawi, Amtawinakani, Arsuinakani, Lupi Winakani, Ukatha, Walha Yakai Rayunak, Mayach Tapisa.
4: Wakish Aniwayapsma. Aymar Markanakar Mayach Asa.
5: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
6: Huk apachana, wali un tata tampico, human pichitataniwa.
7: Tampico, tampico, acércate.
6: La cascada, Bolivia Marcasanquiri.
8: Cuando llega la helada, se duerme la tierra y se congela el esfuerzo de todo el año.
9: Por eso antes que llegue el frío, actuamos en comunidad.
8: Alerta temprana es cuidar hoy.

Μανάρα, μανάρα, νογάτζη, κλουσκάτσου, κασιάντζια, χαρρέτ, πίο δόσε νέχτα, πίο δόσε ορούαν, πίο δόσε κοτσαμάμπαουαν, πέρο καή πί, νογάτζε χα θίγη, χανκουράν, κουσκέτσε κουσπαϊκάι, κουερμάνο, σάπα Σάββατο, σοχτα πανιμάντα πάτσα, ή, αρή, σέι δε λα τάρδε, αστα καλιαρή πακάντσε, κολοντρίνα, βακιτσίτα, η τσαϊπίτα, τσιπαϊκαμό πακάντου, τσαϊ, βακιτσιμάνκα, γολοντρίνα, γολοντρίνο, τηλέφωνο νέχτα, και υπάρχει η υπαϊκούνα κάση αν τηλεφωνοπατάχα 67-90-26-55 και σύγλω 20 χωρί αλλιαχτή τα μάντα πάτια να πάει καμούς πάει κασιά εκεί του κουίτα τσάν τάπης, τσάν τάπης χίσκον άλλιους και η προβίνσια Ραφαήλ Μουστιλιμάντα τσιν πάει καμούς πάει κάνκου γλιαλιά γουαλιαχτά αμάν πάει κουνάχα παγάριν του τη ταμαντάνια που νικητσιάς πάει κάνκου αχιτσικός πάει κάνκου campeonato de fútbol interaillos 2026 o activan con la copa participa acto inaugural carga y estadio Irineo Pimentel escape entonces para chay con la ches chay runa maseja chay man chipa y camus para carganco o si te manto chay ya está equipo sumacta chipa y camus para canco que se con el copa tucu y tucu y runa se van deporte java autoridades alcaldías municipales manta para que una vez chipa y camus para canco chiquitamanta tatalcalde chayantamanta tatalcalde un se llamanta que crianta que ya llevaban tapis que crianta estaban tinta alcaldes chepi que se arranco autoridades originarias que juraban pis su magta que el pachaspa que guajichiman campeonato de fútbol interaillos 2026 guajichita.

Αριστερά, Ιντερνετ, μέχρι τα τουκουίμα, Α, τουκουίμα και την προσπέχα, Ιντερνετ, μέχρι τα τσάνταπη, τα κυκουνάπη και κυλιάντα. Παρλά, οι κουνάπη και κυλιάντα, τσάντα, είμαι τσέχ. Α, τσέι, κουσκα τσακουνάπη, Ιντερνετ, μέχρι τα κουνάντα, Αριλιάντα, οι κουνάπη και κυλιάντα, μοχάτζε, ρε. Α, λιάντα, οι κουνάπη και κυλιάντα, κασέν, σε άβερα, τσέχ, εντόσει. Chimpaikus Pakasun Chek Kai señal internet mehta Cochabamba Yachtaman. A ver, chas Chaimanta Uyarimus Yanki Chekman Mana Kanchu Kaipiak. Mana Kanchu. Internet mehta Kasekun Spanish Rango. Mana Kanchu Cochabamba. Kumana Konehtaku Yatinchu Cochabamba. Emana Santa Kunkalisto. Orururi, oruru cachai picachan, a ver, oruruta, uyarina, chai picachan, coman, a ver, mana ya te cancucho, comana con esta cuya tinchu, ah, chai pipay con la casa sanque, ya chabuco, oruru cachai picachan, pero cochababa mana a te concho, casi chai perra, no ve, mana pone cancho. A ver, chay, deja el chaycos para que son chicocha, vamos a manta cacuna. Entonces, internet, nechtaca, mana, o ya remuche aquí, chay, chay, ujning aplicación, chimacho, chay, chay, nechtaca, ujning ñanta, mascar, parís, para casa, chay, jabata, entonces, u chiquita mantaban, cancunaban, cuscacha, cuspa, cascaico, hermanos.

Άρε, άρε, άρε, ο αέρας είμαι πιοδοσέτα Πολύβια Σιούπη, τούκου Ιερής Πακάνκου. Κοτσαβάμπα, μαναπούνι, κασιανκιτσάς του ερμάνος, ερμάνος, χασίλια νεμισανκίτσαχ, κινσάντιν, ο αέρας είμαι κασιάντσαχ, ίντερνερ, νέχτα, νησπάχα, μάνα, μάνα, τσα επίτσου κασιανκίτσαχ ερμάνος. Νουχα, ισκαινίαν τα, ο Ατουρπαρίς Πακάνι, μάνα, κάντσι, πάχινα, ο έπνιν, Απλικασιόν νεκτάπης ο Ιερής Πάτσου κάνει ο Ιμάτσος Κάσιαν Περουβάνι ο Αταμάντα νόχα και ήταν ο Ατούρ Παρίς Πακάς ο Τσικί Ταμάντα ασύ και αμάλια και κούσα έτσι ο Τσικί Ταμάντα ο Γκλάβαν πις κούσκα και κούσπα κασούλ και άμα οι τσάς γολοντρίνας γολοντρίνας ο Αχιερμούτα μου νεσεβάφτσεχ ο Αχιερμουλιάτσεχ και ο Αίρος είμαι πιο δώσε γολοντρίνα ο Ακτσίτα νοχάντσις πουρίρι τσίσπα κασάντσεχ.

0: Τσέπη, και η κουνήτα της Πενκούνα Παγερμονή, τηλέφωνο μέσα, τα κοινάνκα, όλα, η μενάρια, buenas noches. Όλα.
1: Όλα,
0: hermano, ποιον παλαιριζαϊκό.
1: Είμαστε καρτσάνκι, τα λοτσίτο.
0: Βαλέλια, καγκουζάνι, καγρί.
1: Είμαστε καρτσάνκι, πριμίτο.
0: Βαλέλια, καγκουζάνι, καγκουζάνι, ονιώσει και ρουαζάνι.
1: Νόγα τα τσέρι, κοροτσισάν, παπακόρτα, ένα, το λοτσίτο.
0: Είναι μόρχαν κουπούνι, ο Άλταρ Παριτσίς Παγκάσιαν Κορνελιώτας, είναι ερχαν κουπούνι, χενάτσι κασάν.
1: Άρε, νόγα τσινιούν πάει μονασιά όλοι, ότι νόγα ζήν παπα τσινιτσιάνε τον Λουίς.
0: Κορνελιώ, ζήσιένεις, ναι, νόγα, γιαστάνε, κάει, γιαστά, το σορ Παρισιανένια, κονάνκα, τσάι τσινιτούμι, κορ Παρίσπα.
1: Νογάπτο,
0: δεν είναι κουνά, του θα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα
1: τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα
0: τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα
1: Τάιμαν τα λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα,
0: λαϊκλανίτα,
1: λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα,
0: λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα,
1: λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, λαϊκλανίτα, La paz, buscasen, cabrón, que se casen, o chilicasen, se entero, o sin tiempo, y hay un chanco, es más, y hay un chanco, pero tú que ni un salta con chan, hermanos, ni cochamos callanta, entero, hermanos, ni man, cabrón, callando, se hermanos, ni man, tú que hay primos, primas, tíos, tías, tú que salta con el dolochito.
0: Eso sí, cosa pacha, Cornelio, con a ver, y mata aquí, tú vas a ver que suman.
1: Σαν να βλέπει τα καζά τη ψιέντα, σαν να μάγκο, por ejemplo, καζέ με προσέρε ενεργείο, Daniel Cotania, Καλύπτο Μποτιέζε, Σαν Πολυκάρπου Λεόν, Ναρσίσο Λεόν, Σαν Σενιόρ Σαββαρέ, Τσόρλαπμαν, Τόνια Σεσίλια, Τόνια Φρανσίσκα, Τόνια Ζένια, Τόνια Πάτη, Τόνια Βέρνα. Τσάι, μα κατσάρε, Μισάν Κοακίν, Χονγκραπώνιν, Τσάι, το κοίμαν, σαν να εικόνε τον Μποτσίτο.
0: Cosa pacha, Cornelio. A ver, y mata aquí, si tú.
1: Chaimán, Sablaclanita, don José Ramírez. Siempre para Sapsot, los Milán, Chaimán, programamos para Daikuni. Chandabai, Cochabón, Sablaikun, Tony Milianaman, Chaimán, Champun, ya te tocan Sablaikun, don Lochito.
0: Listo, hermano, y tú, huyaremos para Canco. Taque, si tú, rey.
1: Bueno, con los temitas mañericaica, don Luis.
0: Ima, temita tan cercan que hermentoy.
1: Juan Carlos Vil, cachaimanta, por tu culpa, misa, temita charrimpangui, don Luis.
0: Juan Carlos Vilca, por mi culpa.
1: Por tu culpa.
0: Ay, ima, tan no calcunas, don Chejina, Juchachana, Vaikipagri.
1: Bonita en Choramuna y que ando Luis, porque hasta que Mayer sañas programa y que te cuenta en Choramuna y que don Luis.
0: Cuenta en Choramuna y que te porque si no, hasta van tarde manca, hasta van culpa y que canca ni mucha buena.
1: Hasta van culpa y canca, listo, que
0: pancote cama cachón,
1: don Luis.
0: Ah, que pancote cama cachón, chao, Cornelio. Imagínate Cornelio, se va a tener para ir a buscar que, por tu culpa, Luis, ni mucha buena. Καλήστο, εμά τα έχω τσέτσια κούσπα και αρχάντια πορτούκορ πανεμούσε βάντσι και έγινα τα βέλ Κορνέλιο πες, α, μα τα κελιά του, α, νο καλιά μα έχω τσέτσια κούνεν τσέργανε τα κελιά κας χα, τσάι τα βιαριτσίς πακασούν τσέχ εντόνσες Κορνέλιο μάν πες τσάν τα τούκου ουιαρέ μου κουνα μάν πες κουναν, εμά, λούς κοτουκούν, εμά λέκο, μα έπι, ο κουπί A ver, χαρούμος πακασούντς, τσέτ, χαρούμος πακασούντς. Τσέ, κάμα κάποι να πάει κουσιάς, χαρούν, τσέτ, χαμούς ανοχάχ.
2: Walek pacha, walek pacha. Hinamanta kankunawan kasaiku kai tuta yaikuipi.

0: Μα πίπης κάντσο, χαϊμίτος διπούνια τσάν σεργάνε μέτσος καμπερόμα, ε? Για, μα μαγόλτι τα τσάι για να πάμε σαν. Είναι καθέν καλούς ήτο, τσιμπάμαν κουτριμόνι.
1: Πάτσι Χωσέ, πάτσι πάτσι κουνάν, καϊ σύγλο βέντε χωιά διαρτήτα, μαν τα πάτσα, το κουιέρι μου κνάτα να πάει κούσπε κασάτσι. Que se arca y que con una rata te pone en tocar el chimo pequeño porque si no estaban escuchando aquí ya con el español se arca cae por tu culpa en español Juan Carlos Vilca y su grupo los extraños del amor en español.

0: Ce, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, răspundemos Cornelio. Ia, ce ai tăi și tu, ce ai gine ca să haver, mă, nu ca să sărcanece. Cu mama, cu nă, că răspă, că listu, pe sineșa. Ia, cu nă, cu nă, că listu, e mă, să mă, ia, telefonul, pita, hapegă, hapegă, pita, că sunt. Hola, buenas noches.
1: Hola, tío Luis, buenas noches,
0: Imainaya. Pablito, Imainaya, buenas noches. Parlamos, parlamos, patata, jalcón.
1: Mano, que hay que lo vi, tú chistú, de chay, chay, tú vigilas a un sumato, tío Luis.
0: No, no, jalcón, ya chú, cane, parís, porque así a mí se arcanea, campata, guardián, y quicas, ¿eh?
1: Ya chay, ya chay, jepa, y cuta, por en chay, lo vi, tú chistúlera, pero vivo, vivo, vivo.
0: La lo vi todo es que hay una ponente vivo, can, man, a genere, sí.
1: Imaginan, dueño un tacho a ti, pan, ajá.
0: No ve, hasta un vivo, ya.
1: Asan dueño, antes un sitio, ajá, tío, Luis.
0: Ah, de can, man, sí. Ja, y man, ¿en qué cal esto? Son dueño, ajá, son, chay, chay, si tú ya te mono, ya, lo vi todo, ni chan, conforme con man, chay, esto, con el mundo.
1: Alin chay chay mustro chay tira tumo na sanari. Bueno pues te hablo de una pero ama pero dis xach por tian ku vacuna. Saludar que va con todo lo esto que ya tipo dos fila ya va trabajar con arte tanto que yo rupi trabajar con arte que ya tipo dos fila con ama saludar con todo ser aman especialmente tu Luis.
0: Lista.
1: Bueno pues a la señora Bernardina, doña Zulma, señora Patricia, papá Nachito, papacito papá, siento Villegas, profesor Ríos, zapatito de madera don Carlos, este ingeniero Enrique Flores, a Valchapipi y Arimosa, que ya reconamos al contigo Luis y a Chalantín, que me yo quiero decir, chaval, que amigos me saludé con el que pensaba de cama, tío Luis.
0: ¿Qué pensaba de cama, cacho? Chao, Pablito.
1: Chao, chao, chao,
0: chao. Chao, chao, ya está, Pablito. Si no, la paicamos por acá. Are, guayra, así mi pío 12. Tuku, uya, rincu. ¿Alguien la pone?
2: Radio Pío 12.
0: Bolivia, soy Venteropa, Honda Media, Nastalian Carparís, para que chanchas, chanta, mundo un tiempo, ja, internet, no está con señal, ¿sí, eh? Ah, chayjaba que entonces tú, cuy, uy, haremos con una manda paicus para cancha, hermano, un chef victoriano que es petapis, una paicus para cancha, ah, para que ya, con que ponche una que le lleva ya está, pero que checos para cachar, eso sí, para vamos, una paicus para cancha. Ginata, ginata, na pegamos un quiche, Luisito, que hay pío dos en esta. Calistops, que quillanta, no carini, mucha. ¿Qué es calisto, me quiero poeta? Ya, calistops, ya está bien. Conan, conan, conan, teléfono en esta. Hola, hola, hola, y Imainaya, buenas noches.
3: Buenas noches, don José Luis.
0: Buenas noches, pibón para los Xeico.
3: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: A ver,
0: familia enteropa.
3: A ver, Δηλαδή, αρέ να πάει κουσά, έτο που η πικούρα σου έρευνε σαν τσάικο να πει να κάτω. Η πρώτη λουγάρ κάμα τον Γοσαλού, η Δονιά, η Εστέμα, η Δονιά Ιολάντα, η Δονιά Ουσέβια, η Τσάικο Ζωάκη, η Πρόπαχα Τσάικο Γυναγιά, η Ρούλου Πρόπαχα τον Γοσέ, η Τσάικο Γυναγιά, η Πέρσονα Φαμιλιά, η Μαγίνα Σαλουδάκη, η Γυναγιά, η Σαλουδάκη, η Κοσά, η Μαζένε, η Γαλδέμα, η Τσάικο Γυναγιά, η Τικόνα, η Φαμιλιά, η Ουρτάδο, η Φαμιλιά Σαζογράντε, η Φαμιλιά Τόκο. Και κουνάς μας άλλο δέκους που έκασαν τον Χωσέ Λουίς.
0: Α, κόσα πάτσε μα μητά εντέρω φαμίλια. Τι κουνάς μας να πάει κούς που έκανε και χουάν πόπε, αίλιο πόμ, ούτε έπι.
3: Άρη, άρη, είχε να λέω τα χδοντανία και τι κονή, είχε να τα χδονταρί ο κόνταρ κούπα. Και που γιατί μας που έκανε πριμέρ λουκάρ σ' άλλο δέκους που έκανε κάνει εδώ ο Χωσέ Λουίς.
0: Άρη, άρη, τα ρίο ψυχου γιατί μας που έκασαν και άλλο μα πουντά πιερμαντάει.
3: Τι πάει ο Ιωάννης Παπούνικα, εγώ είχα μου σπαπούνικα για να γιώτσα άλλο δόμους που έκανε το κουίνε χτες. Πάει μάμου να πάει κουνά και σας ένιωρα μάμου, αν το είναι σώνει, ο Ιωάννης Παλιάτικα και η μάμου, ή πάει κουνάς μάμου.
0: Ιτάκη εσύ του ρε.
3: Αδερβόνι Αλβέρτο, τένα του ρε κομπαϊά.
0: Μπόνι Αλβέρτο, γεια στα εμεντά, κουνέ τα νοακτής πακάς χρειά.
3: Για, για, κάτι που έτωρες είναι το τυράκι, κουνή πάνε και δόμα, έστε, δόντζανε, ουγιαρίνα, ουγάλδε, καμπαγερίο.
0: Για τον Ζένε Ουγάλδη.
3: Άρη, άρη, τον Λουίς.
0: Για στα μητά παϊτάω να παϊκούς πα κάντια χαντώνσες βαϊρας είναι πίο δώσε νεύτα γκολοντρίνα. Για, ο άτου, ζά του κάμα κάτσο.
3: Για, στα δω, καπά Σάββατο κάμα, τον Χωσέ Λουίς.
0: Καπά Σάββατο κάμα κάτσο, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου. Τσάιπε, τσάιπε, να παϊκούς πα κάντια χτάτα Ζένε Ουγάλδη τάπης. Εντέρω φαμίλια τη εικόνα του Κουτσέχας πήγαν ερμόνα της Δάριο Τάψ, ε? Άρα, για αυτά πάει να πάει κουσίτω τα χάπεχα σπανιακά. Και όταν να πάει κουσίτω κάτσιο να χάει καλά καλά για αυτά πει ερμόνα της Ενζίκε, ο Ιαρήμος πήγαν πάει τάπι να πάει κουσίτω κάτσιο. Και ο κοιότα λιαχτάπη μη κάνει κομμουνιδά άλλη χουκομανίπη παρικούνα τάπη να παρικούς παγκάντια εν τέρω ερμάνος ερμάνας χουκομανίπη κομμουνιδά μη κάνει τσάι πι χωρί λιαχτήτα να παρικούν εσύ του τούκο η φαμίλια κουναπάχ. Για αυτά, 8 de la noche, 3 minutos και υπέχα, ζελό. Μανάνια, γουλουντρίνες, γουλουντρίνες κάντια. Απέτ. Και είχα χωσέκο ορόρο μαχάν, πόνι ως χάσι του λάτα.
4: Ουαλεχ πάτσα, Λουισίτο. Νιά ο παχτάκα, ζαν χαράσα, πουτσούς χάραχ. Μάνα τσάικα, μάνα αντιταπάψκαν κάτσο, μα ητάχ. Γεια.